Αγιαστό, αυτό είναι η μοίρα, θα σύγχωρα σνίτζα, 7 μινούτους. Πάνω μαχώσια, ωραία σε βίβαρο πάνω. Κάντον εμείλε και μέχρι και μην τεκοστοχή να χείνα να σιάβανο.

0: Ήταμενε μόνοι, ατιάνα κοινό μου είναι ράνι. Ντοκο να μου εράχουν, ολέλο νοτσίκα, ουίνο βαχένι μια χασά, ατιάνα για σεμάνα έλα, ολά μου λακώ ατιάνα, τι βάβα, ατιάνα αμοχα, αμοχα, αναβαλιχανά για μυρούκου ουί, ενίσε έτσι αν είμαι καλό απάμα, μον λόκο. Μοτέκο όλα, ονάτα να η προβίσια σε σε σώμο κόνι ουέλα που άχουν. Η προβίσια Βαζαμπέζια, ο Νίασα, ουάμπουλα, νι η προβίσια Ιωκάμπου Δελγάδου. Olelo miteko inakuma mwe provincia va Zambezia. Mikrofoni Nusha Rodriguez, ajikinyeka mitipo sito itesheira. Ni hakumbe, nchipo ni moha.
1: Oh, mwana kawoka ntiri. Apapa miyaki telale harusi. Kwa yaratana, nyuwana shianaga, ayena kukihia. Kuro kuntala ntia nangina urna shianawe, kia nlelela. Ana alopo nangina ko Mikun shukuru nduku kire poporo Kire poporo pio katwe ano ora usomani Kurana usomani ana mu kumar mapele ongiwane lalopo